0: así es un éxito. Suena en los 40.
1: Los 40.
0: Todos los éxitos.
2: Wow. Ο Βίσεντε Νοστάσουα, αγριόδε, κομπλέτο καντέλα.